ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το

με το θρόισμα του ανέμου. Και μην τρέξεις να με φτάσεις. Θα γλιστρήσω από τη σκιά σου και θα πάρω αποστάσεις. Να ξεφτύσω το κραγιόν σου που χορεύει στο μπουκάλι. Να στεγνώσω από το αρώμα σου. Και ο διάλος ας με πάρει με τα νεύρα μου σπασμένα. Κηθικό τσαλακωμένο. Παίζουν πόκερ οι ορμές μου σε ένα μπαρ λέει λατινένο. Μ' όποιο κράχτη με σταμπάρει και όποια σάρκα μου γυαλίσει, να αποδράσω από το είδωλό σου κι ας μη βρω ποτέ μου λύση. Φύγε, έλα, κόβουμε στα δυο. Γδύσου, δύσου, πύργη στο κενό. Κλάψε, γέλα, φύγε. Κρύψου.

0: σου μοιάζει. Περασμένο, ξεχασμένο. Πάει πεντέμιση, φυσάει. Ρίχνει δίχτυα η πρώτη αχτίδα. Πώς τρεμένουν οι πηξίδες που έχουν χάσει την πηξίδα. Δεν πηγαίνει η νοσταλγία. Ξημερώνει, θα την πέσω. Στο καφέ γλυκιά απιστία. Να σε σβήσω με εσπρέσο. Στο καφέ γλυκιά απιστία. Να σε σβήσω με εσπρέσο. Στο καφέ γλυκιά απιστία. Να σε σβήσω με
1: εσπρέσο. Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

πήγανε και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφτασε, ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών. Κι αργά στον άνεμο τρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Χείρος 4 χρόνια. Με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθε.

κάνει τίποτε. Απατεώνας οπωσδήποτε. Ρωτά τη νέα από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατές. Είναι σωστός κομφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα. Όμως αυτή του η εκπομπή.

έκδοσης παραλαβής του πρώτου φωτός της αυγής. Πλέον δεν μπορούσε παρά να σκεφτεί ότι δεν υπάρχει άθραυστος κρίκος στην αλυσίδα των συναισθημάτων.

μυαλός μου αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Τα δάκρυα που στέγνωσαν, τα ακίνητα χαμόγελα. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα,

κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Τα μάγια του διαλύθηκαν, οι μάσκες του έχουν πέσει. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα, κάτω από

κόρμι λιγνό σαν το σπαθί, μαύρη μάτια της. Μαύρα μαλλιά, μαύρα φτερά, μαύρη στα χείλη της φωτιά, μαύρη καρδιά της.

Τι χορεύεις μοναχή, αχ μπέμπα, κάνε παιχνίδι μπέμπα, κάνε παιχνίδι μπέμπα, κάνε παιχνίδι.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάστρες, περίεργες μικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το ασφάλι.

όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

Ποιος δει στον ξύπνιο του την άμμο να το σκάει απ' τα κρογιάλι. Μη φωνάξει. Είναι η ανάσα σου που έσπασε τα τείχη λογικής για να πετάξει. Κι όποιος βρει στον Όλυμπο πουλάρι που να σέρνει χαλινάρι, να μην τρέξει. Χήμαρος η δίψα σου υπερχείλησε και σκούντισε το σύννεφο να βρέξει. Όποιος δει μεσάνυχτα στη λίμνη το πορτοκαλί φεγγάρι, μην τρομάξει. Είναι που τον άβλωσαν οι μοίρες από το Σύριο στην ποδιά σου πριν χαράξει. Κι όποιος βρει τον Αύγουστο άσπρο πέπλο στου Ικάριου το κύμα, μην το αρπάξει. Ξόρκι που το πέταξε απ' τους ώμους σου ο Δαίδαλος την όσμωση.

κόσμος τυφλός της πιάτσας παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση ρουφιάνου θυρωρούν στα τάστα της κιθάρας οργή που περισσεύει. Σαφώνος που σχεδιάστηκε

απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται από τη δική μας φάρα, μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.

από του γιουχτά τις κορφές. Σαρώνιο νότο στις αδελές και τα παρτέρια, και μια οζεμή καλοκαιριού σε ταξιδεύει στα γνωστά παλιά λιμέρια. Χτυπούν τις μνήμεις οι χορδές σαν των αλόγων τις οπελές στο καλτερίμι.

ο ένας λυγμός, ερωτάς κι αναστεναγμός. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς, στου νοστού το κατάρτι.

τους λιγμούς. Τα ρωτάς για να στανά χαμός στις λησμονιάς το χάρτη. Δεμένο ισόβια με κρατάς στου νόστου το

Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει η νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα, κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Με κλείσε μέσα η βροχή και μένω τώρα να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Όμως πού ξέρω αν αυτό είναι βροχή ή δάκρυα από το μέσα ουρανό μιας μνήμης. Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυ. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυ. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυ. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυ. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυ. Αυτό βροχή.

0: στεγνίστε ακόμη ανάμεσα στα δύο ενδεχόμενα, βροχή ή δάκρυα, και ανάμεσα σε τόσα διαφορούμενα, βροχή ή δάκρυα, βροχή ή έρωτας ή τρόπος να μεγαλώνουμε.
1: Πού να ξέρω,
0: εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου.
1: Εσύ
0: το κάθε τελευταίο το ονομάζω χωρίς επιφύλαξη, και μεγάλωσα πολύ για να είναι αυτό αφορμή δακρύο. Δάκρυα ή βροχή, που να ξέρω. Μνήμη.
2: Και μένω να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Και μεγάλωσα πολύ για να περιμένω άλλο μέτρο όταν βρέχει, και όταν δεν βρέχει άλλο. Σταγόνες για όλα. Σταγόνες βροχής ή δάκρυα. Από τα μάτια κάποιες μνήμες ή τα δικά μου. Εγώ ή μνήμη, που να ξέρω. Μεγάλωσα πολύ για να χωρίζω τους χρόνους. Βροχή ή δάκρυα. Εσύ μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου.

κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Τα δάκρυα που στέγνωσα, τα ακίνητα χαμόγελα. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα, κάτω προταραγμένα.

κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Τα μάγια του διαλύθηκαν, οι μάσκες του έχουν πέσει. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα, κάτω κρατά

Να μη στεριώσω στο ερωτά το λόγιο μου φεγγάρι. Όσο γεμίζει να μεθώ, να καίγομαι και να ποθώ.

την ίστατη απευθύνω ηγεσία σε μια αφροντιμένη οπτασία. Δική σου έχει ο νους μου.

δυο μέτρα μένουν στο παραπέτο. Κι ο χάρος πειρατής με ένα μουσκέτο

διαλέγω τη ζωή που δεν ορίζω. Πώς θα έρθεις να με βρεις ξανά, ελπίζω.

παγκόσμια ρημιά. Εσύ είχες ήδη αργήσει. Μέσα στις αίθουσες οι τάξεις είχαν μπει και του σχολιού η πόρτα ορθώνονταν κλειστή. Με τους αετούς να ξεπαγιάζουν

Το μεσημέρι μαύρο φως προπάντων στις καθέτους. Η θάλασσα όλο το πετάει στου οδηγού το τζάμι. Μα όταν γράψει με μια πλάγια μολυβιά

Το φως τραβιόταν θεϊκό στο ηλιοβασίλεμά του, πίσω από τη μάντρα της αυλής και το καμένο σπίτι. Είχαν απλώσει τα σεντόνια στο σκηνή. Έπαιζες μόνος, μα αισθανόσουν τη σκηνή. Σαν θεατράκι επουράνιο, μες στο κόκκινο το φως, πίσω από τα χρώματα να παίζει.

οι αρχαίοι βρήκανε τη λέξη έρωτας για να εκφράσουν αυτό το αίσθημα. Όμως εκείνο το αντίθετο αίσθημα που ακυρώνει τον εγωισμό, το βαθύ, ωραίο αίσθημα, δεν είχε όνομα. Είπανε λοιπόν οι σοφοί της εποχής, πρέπει να βρούμε μια λέξη, μια όμορφη λέξη. Ανέβηκαν στο βουνό, πήραν και τον τελάλι μαζί τους για να το φωνάξει, να το ακούσουν. Αφού σκορπιστήκανε λοιπόν, μετά από 2-3 μέρες βρεθήκανε, κάτσανε στο πέτρινο τραπέζι και ο ένας είπε, πρέπει να αρχίζει η λέξη από το Α, γιατί θα είναι η αρχή του κόσμου. Το Α. Ναι, λέει ο άλλος, θα πρέπει να το Α να το βαφτίσουμε μέσα στην ψυχή. Και λέει ο άλλος, το βρήκα. Θα το κατεβάσουμε αναπνέοντάς το. Αγά, θα το βγάλουμε πάνω. Πω. Ένα βαφτισμένο Α στο στήθος. Και θα το λέμε. Τους άρεσε. Λένε στον τελάλι, για φώναξέ το. Πηγαίνει στην πέτρα και αυτός λέει, αγαπώ. Όχι έτσι, πιο βαθιά, στείλε το μακριά. Παίρνει βαθιά ανάσα και φωνάζει, αγαπώ. Και το Μέγα άρχισε να ταξιδεύει στα βουνά. Θα το χάσουμε το Μέγα, είπε. Τότε βρήκαν μια περισπομένη, το τη βάλουν από πάνω, βάρινε το αγαπώ, έμεινε στη θέση του. Ήρθε κάποτε ένας, είδε την περισπομένη, λέει, τι γυρεύει αυτή εδώ πέρα, την έβγαλε και από τότε χάσαμε το Μέγα της αγάπης.

0: Ωραία, βρήκαμε πώς έγινε το αγαπώ. Πώς το χρησιμοποιείς τώρα. Το να το δηλώνεις βέβαια δεν σημαίνει ότι το περιέχεις. Ίσα ίσα. Ήταν ένας Γεωργός που αγαπούσε πολύ τις ελιές του. Αλλά πιο πολύ μια ελιά. Μια μικρούλα ελιά που του θύμιζε την πρώτη του αγάπη, κοντή και στρουμπουλή. Της είχε φτιάξει ένα λευκό περιδέρο με πέτρες. Είχε μια παλιά πολυθρόνα από κάτω. Καθότανε τα βράδια και κουβέντιαζε τις αναμνήσεις του και τα όνειρά του. Η ελιά για πρώτη χρονιά φορτώθηκε καρπό. Ομόρφησε, λυγίσε τα κλαδιά της. Κάποια στιγμή τον Νοέμβρη έρχεται ο Γιώργος, βάζει από κάτω τα πανιά, παίρνει μια βέργα, ανεβαίνει πάνω. Πάνε οι ελιές, πάνε τα φύλλα, πάει η ομορφιά. Εκείνη άρχισε να κλαίει. Μα πώς εννοεί ο άνθρωπος την αγάπη? Μ' αγαπούσε, έλεγε, και με χάλασε. Τότε σ' ακούει μια Μαργαρίτα από κάτω να της λέει: τον άνθρωπο μην τον παραξηγείς. Είναι ο μόνος, είναι ο μόνος που δεν ξέρει την αγάπη. Και κοίταξε μένα, που μια ζωή με μαδάει για να μάθει.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: ταξίδι.
1: Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι.
0: Κάνω ταξίδι.
1: Πάνω στο τζάμι που παγώνει.
0: Κάνω ταξίδι.
1: Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι. Στιχάκια με το δάχτυλο

ψεκτικά. Να δω τους σκούρους με τα ρούχα τα τριμμένα και θα γυρίσω στο κρεβάτι μου μετά. Μη με ακούτε αν κοιμόσαστε νωρίς, αν εμπιστεύεστε συλλόγους ή φορείς. Μη με ακούτε αν ξυπνάτε μεσημέρι κι αν δεν

0: Τι θέλεις, τη ρωτάω, και δε φοράς κλουβί.
1: Γουστάρω να σε φάω, λευκό μικρό παιδί.
0: Τις μέρες μου περνάω χωρίς δεσμά και νόμους.

0: Έχουμε στην παρέα μας σήμερα την Ναταλία, την Ναταλία Λαμπαδάκη.
1: Γεια σας.
0: Προσωπικά είναι τεράστια χαρά που της αρέσει και τραγουδάει δικά μου τραγούδια.
1: Τα λέω πολύ ωραία τα γαλλικά.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

τρέχουν, τα χρόνια που φεύγουν, τα σπίτια που μένουν κλειστά. Ζωή ξεχασμένη, αλκοόλ ποτισμένη, τερκλίζεις τα βράδια στο μυαλού σου τα νύλια στενά. Μεθυσμένες νεράιδες σου κλείνουν το μάτι

τις μέρες του χρόνου τις ξέρες. Ξανά το σώμα χτυπά και μοιάζει καράβι που το άγριο κύμα το πάει, το φέρνει με φώτα σβηστά ταξιδεύει. Το κορμί σου λαθρέω φορτίο